Αστεί αφιού, κονδύνα σε μόνο σου άκουσα τα ζητήτα με νάντο, πέρο, ρετόρνα, ρετόρνα από τα τάιμα. Ένα ιδούλη φιβέρετα στένα ιδέλε σε τίτλα Ικταρίλφου φιτσάρτα, να ουσά εσά, το μαρνέσιο λόγου, πέρο, μα τι τσέιρι είναι ζουλ τζίμα, τι ελά ο κόλ, ο να ρω αμπζάγ πειρά με νάντο. Δακού ασα πια τα τσάρτ, με τζίμα λόρα, μα κονού να αφού εζά τσέρι μπιντέλ. Με νούμερο αρμπότ λετίνιν κομπρτάιρι φου μαντίν, Σόνι Φοντέρα, DOD, και μη τάιμα.